έτσι. Οκ, τι τύρε, τι άτε, μανένα, κου σου κρυάδα, κου γιο, δουνιά, μανένα, γιο, τζαχάν, μανένα. Ο Χωσέ Φαρμάν, προγάμο, σαούρι, αγί, φάλο, και τύρε, τι άτε, μανένα, κου σου κρυάδα, κου. Αλόν, τύρε, τι άτε, μανένα. Ο Ιράβο, η παδί, ο Τσουαλό, Μπαχάμο, Μπαρέσι. Μοχτάρα, Μιμσά, Σαβ, Σαλαμούνα, Λαϊκά, Τζαζ. Σαμνάν, στάσου, προγάμ, πα. Τεπίκι, τοπέκι, ώρα. Μα εγώ είχα πει πα και ώρα. Το πέ και ώρα. Ο Χουάν τρέχλαμ του λεμίνα βάλω του σελάμου. Βάλει και μας σελάμ. Αγιώσε πα χέρα. Σέγγε. Οκ. Ασσαλάμου αλέικουμ. Τάιμ μου σαρα χατάμ σε βέρε. Χω προδούσαρ ούτερη μου 15 μέν μαχκίλα. Ασσαλάμου αλέικουμ. خابل بگورو شمک سر پلان مانے سوک تیرے کم زینے دی سویل غواری سفر 938-280-495 مانے السلام علیکم خیچی تیلپون اصل کنن مونگ سرا سات نرا کئی تیلپون چی کم دی اغا